Ας μας πού, αχ το έλα είναι τλενσίν, έζελ μαού είναι ούταν σίν, έζελ μαού είναι ούταν σίν, εχ μαγάτ κι γιωβά, τα εις μουσικά τόβα, έζελ μαού είναι ούταν σίν.